0: βάστα του της τόρτια κάντο τα ισόρο μίο. Αμόρε μίο, το βάστα του της τόρτια κάντο τα ισόρο μίο.
1: Amore mio, dove sei tu? Hey, kya ga rahi?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke?
1: Aise nahi, ga ke sunao na.
2: Ga ke? Acha.